Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: YOLO 102,1.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.
2: YOLO 102,1 YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1.
2: YOLO 102,1.

0: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1 YOLO.
1: Oh, your soul is gone.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 102,1 YOLO.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

να σε γιατρεύω απ' την αρχή, να σ' αγαπά ακόμα. Κι ας μην υπάρχει λογική, κι ας μοιάζει γη σου φυλακή, κι ας με δικάζει μοναξιά, που είσαι παντού και πουθενά, όλο γλιστράς. Κι όταν

0: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 102,1 YOLO.
1: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
2: YOLO 102,1.

0: κάτι ξέρεις.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.
5: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ
2: περίμενα. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 7:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8.
1: Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi-Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi-Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi-Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi-Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια, και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι στα
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110. 102,1.
7: Γιόλο.
8: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
9: Εκατόν 102,1 Γιόλο FM. Πρώτη μετάδοση.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Έχω ψυχή. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 102,1 YOLO.
0: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620. 24264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: 102,1 Γιόλο.
4: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9.
1: Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα Ζίκας. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
0: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας, Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας, όλα για την υγεία.
2: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
3: 102,1 Γιόλο. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance. Γιόλο.
4: Όσο μου πει, τα έχει ξαναπεί.
5: Αλήθεια.
4: Δεν δουλεύει, πίτσε λεγαζί.
5: Αλήθεια.
4: Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
5: Αλήθεια.
4: Ναι, βαρέθηκα τα

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1 Γιόλο. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια, και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
7: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
8: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
7: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
8: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
7: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
8: Πικάσης εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
9: 102,1.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
7: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
6: 102,1.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262089579.
0: Multi Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας.
0: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας. Όλα για την υγεία.
2: 102,1 Γιόλο.
3: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Μόνο επιτυχίες, non-stop.
3: Γιόλο.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο ποροπολείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24264.
2: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
3: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
3: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια, και η τιμή του?
5: Είναι
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι
6: 15.990 ευρώ.
7: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
8: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
9: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
11: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
12: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi Clean Μελισσάρες θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi Clean Μελισσάρες. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi Clean Μελισσάρες. Τηλέφωνο 2262-089579.
0: Multi Clean Μελισσάρες. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Πάρκ 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
0: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
1: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
0: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22 620 22 233.
1: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

0: αυτό που είσαι.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
2: Εκατόν δύο κόμμα ένα, YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
3: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
2: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
3: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
2: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
3: Πικάσης εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
4: 102,1. Γιόλο.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Tsotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.
7: Τώρα που σε έχω

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 12. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.
4: Πατάς τη θρηματίζεις, στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου,
2: είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίμενα.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

ξεχάσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, ντρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω. Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γίνει.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
6: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά, γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
5: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
6: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
5: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος, Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
6: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
7: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
6: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
7: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
6: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
7: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θιβών. Τηλέφωνο 22620-24343.
6: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
8: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
6: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
8: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
6: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
8: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
6: Ακουστικά βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
8: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
6: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
8: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
9: 102,1 Γιόλο.
10: Let's dance.
11: YOLO.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι μία. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi Clean Μελισσάρες θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi Clean Μελισσάρες. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi Clean Μελισσάρες. Τηλέφωνο 22620 89579.
0: Multi Clean Μελισσάρες. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
2: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
1: 102,1 YOLO.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 100.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Ζήσε.
3: Χόρεψε.
2: Τραγούδα 102,1.
3: Γιώλη.

0: 102,1 YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 2. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262089579.
0: Multi Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
0: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ, όλα για την υγεία.
2: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Οπωροπολείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
2: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
2: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
1: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά.
3: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: 102,1 YOLO.

μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
7: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
6: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
6: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θιβών. Τηλέφωνο 22620 24 43.
7: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
8: 102,1. YOLO.

0: στον 2,1. Γιόλο.
1: Εκατόν 2,1 YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Τώρα που σε έχω

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα. Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22 620 27 733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: 102,1. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Πράσινο, το χρώμα της χαράς, της ζωής.
1: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
0: Φυτώριες Αντάρδος.
1: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
0: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
1: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
0: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
1: Φυτώριες Αντάρδος.
0: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
1: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
0: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 2262-0-29-158 και 6945-510-263.
2: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
0: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γιζίνος.
0: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γιζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620-24264.
0: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: 102,1 YOLO.
4: Όλα αρχίζουν εδώ.
3: Let's dance.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
4: 102,1. Γιόλο.

0: αποθυμένο. Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Λέει, λέει, λέει, πως
1: μ' αγαπάει ψέματα. Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Τι να σας πω.
4: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102.

0: περπατήσατε,
1: τα λερώσατε,
0: τα χαρήκατε
1: και πολύ καλά κάνατε.
0: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
0: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
1: Daily Couscous.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Καλώς τους, καλώς τους. Ένα Daily Couscous είναι εδώ, είμαστε παρέα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παρεούλα. Παναγιώτη Σίμος ακριβώς απέναντι μου κάθεται.
0: Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Μαζονάκη, επιπτώσεις, ο οποίος ετοιμάζεται για τη μεγάλη του συναυλία στην Θεσσαλονίκη, 10 του Ιούνιου. Και θα είναι μαζί του και Τρανός, από ό,τι είδα.
1: Αλήθεια, δεν το έχω δει αυτό. Ας ελπίσουμε να έχει ωραίο καιρό.
0: Ναι, γιατί μεταξύ στην προβλήτα Β γίνεται χαμός κάθε φορά. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Ένας Μασούτης που έχει στη Mastercard ένα όπλο οικονομίας. Στο πορτοφόλι σου για κάθε σοβαρά ταμείβεση με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ έκτος στο λογαριασμό σου. Και μην ξεχνά, επιλέγοντας τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, Mr. Grand, Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, παίρνει διπλούς πόντους, άρα πιο κοντά στη δωρεάν επιταγή. Μη σου πω βέβαια ότι παίρνει και την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αποκλειστικότητα, το ακούς πρώτα εδώ, Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. Mm.

0: Πρόσεχε καλά. Είναι σημαντικό να προσέχεις.
1: Όχι εσύ, να προσέχεις.
0: Όχι εσύ, όχι εσύ.
1: Εγώ μια χαρά το έχω καταφέρει.
0: Λοιπόν, επίσης θα πρέπει λίγο να προσέχουμε τη διατροφή μας. Θα σας πω εγώ γιατί είμαι παθών.
1: Όχι, ναι, παιδιά.
0: Δηλαδή, θα πρέπει, παιδιά, να προσέχουμε τι τρώμε έξω. Να μου πεις πώς μπορείς να ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Εγώ απλά θα σας πω ότι ήμουνα μια μέρα μια χαρά και το βράδυ που γυρίζω σπίτι μου.
1: Πήγανε όλα λάθος.
0: Πήγανε όλα πάρα πολύ λάθος.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ λάθος. Δηλαδή, το στομάχι μου με εθέρισε ένα βράδυ. Με όλα τα παρελκόμενα και όλες τις συνέπειες του νόμου που λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλλον αυτό που καταλήγουμε είναι ότι είχα φάει και όσπρια. Μην φανταστείτε ότι είχα πάρει κάτι.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν ήταν καλό. Δηλαδή, γιατί ψάξαμε όλη τη μέρα, ψάξαμε τα πάντα.
1: Κάποια δηλητηρίαση, μάλλον, να έχει προφανώς επαφή.
0: Κάτι τέτοιο. Και πίστεψε με, όλο αυτό τον οργανισμό τον εξουθενώνει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μετά. Λοιπόν,
1: ξέρεις
0: πόσα...
1: τι γίνεται όμως. Καμιά φορά είναι και ένα ξέσπασμα του οργανισμού αυτό. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει να κάνει και τόσο με την τροφή. Και μπορεί να έχει να κάνει με ένα ξέσπασμα που έχει ο οργανισμός.
0: Ήταν πολύ βίαιο το ξέσπασμα.
1: Δεν έχει σημασία, γιατί.
0: Δηλαδή δεν έμεινε μέσα μου. Στα άλλα υγρού.
1: Ίσως να ήταν και ένα σωρευτικό του, ξέρεις, να πρέπει να φύγουν οι τοξίνες και όλα αυτά συνδέονται με το στρες, με το άγχος. Γιατί πάντα το στομάχι και γενικώς. Το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Οπότε ξέρεις όλα αυτά. Υπάρχει και αυτή η μετάφραση.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Πέγγιζίνα, άμυνα και επιστρέφουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Λένα ζευγαρά μαύρα φεγγάρια, εδώ είμαστε. Λοιπόν,
1: γιατί όμως.
0: Θα σου πω. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά γιατροσόφια για όλο αυτό. Θέλω να σας πω ότι εμένα μου είπανε. Το οποίο βέβαια να ξέρετε είναι τρομερή μάσκα προσώπου.
1: Εγώ το χρησιμοποιώ στη μαγειρική μου αυτό.
0: Να βράσεις λιναρόσπορο,
1: ναι.
0: Το οποίο γίνεται ένα τζελέ.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτό παιδιά, αν το αφήσετε να κρυώσει και το βάλετε στο πρόσωπό σας.
1: Είναι σαν φυσικό μπότοξ, το λένε.
0: Ναι, δεν υπάρχει καλύτερο. Έτσι λένε. Ναι. Δεν το έχω δοκιμάσει. Μία φορά βάζει πήγα και έκαψε το λιναρόσπορο. Δεν έχει όμως σημασία. Επίσης, αυτό λέει είναι τρομερά ποτοξινοτικό, ναι, για το σώμα.
1: Ξέρεις γιατί άλλο το χρησιμοποιούν το λιναρόσπορο, αυτό το ζελέ που λες εσύ? Μία κουταλιά της σούπας ή του γλυκού ανάλογα χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο αυγού για τους vegan. Επειδή κάνει αυτό το ζελέ, όπως είναι το ασπράδι του αυγού, το χρησιμοποιούν αντί για αυγό. Να ξέρεις. Εγώ το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν δεν έτρωγα ούτε αυγά ούτε τίποτα, στη μαγειρική μου το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Αλλά είναι φοβερά αντιοξειδωτικό και κάνει πάρα πολύ καλό. Και δημιουργεί ένα ζελέ, ένα σαν φιλμ στο στομάχι.
0: Μπράβο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Νούμερο 4.
3: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
1: Νούμερο 3.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Νούμερο 2.
5: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
6: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
0: 102,1 YOLO.
7: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 5:30.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα, ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κυπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
3: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
3: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
3: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
4: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
5: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
5: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
6: Daily Couscous.

0: Ιατρική εκπομπή σήμερα, δεύτερο ημιώριο εκπομπή. Εδώ είμαστε.
1: Και διατροφική, άμα θέλετε, παιδιά. Εγώ, Παναγιώτης από τη μία πλευρά, εγώ από την άλλη πλευρά, είμαστε εδώ να σας τα πούμε όλα. Να το ξέρετε αυτό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, εγώ έχω πάρει. Πραγματικά πιστεύω ότι θα έπρεπε στη ζωή μου μετά να είμαι, μάλλον σε κάποια άλλη ζωή, ή θα ήμουνα διατροφολόγος. Ή πώς λέγεται αυτό, τροφίμων. Πώς λέγεται
0: τροφίμων.
1: Τεχνικό τροφίμων, κάπως έτσι λέτε. Ή αυτό, ή επιπλοποιός. Ή χτίστης, κάτι τέτοιο θα ήμουν, σίγουρα. Υπάρχει περίπτωση.
0: Εγώ μπορούσα να είμαι εκατομμυριούχος.
1: Κοίτα τώρα να δεις μια διαφορά που.
0: Όπως είχα μια κουβέντα με μια φίλη που της λέω: άκου να δεις. Εγώ από μικρός, όταν με ρωτάνε τι θέλεις να γίνεις, έλεγα μάγος. Και τα είχα σκεφτεί όλα. Γιατί ο μάγος έχει πολύ μεγάλη χρηστικότητα. Που ταξιδεύαμε κάπου. Μου λέει: αχ, να μπορούσα να πατήσω έτσι και να ήμουν στο σπίτι μου. Λέω: αν ήσουν μάγος, δεν μπορούσε.
1: Σωστό.
0: Μετά λέει: αχ, λέω, είδες ότι έχει την πιο σωστή χρήση το να είσαι μάγος.
1: Ναι, κανονικός μάγος.
0: Πραγματικά, αν αυτό το πράγμα μπορούσε να συμβεί, είναι ότι καλύτερο. Είναι το καλύτερο επάγγελμα.
1: Ναι, θα είχα μιλήσει πολύ.
0: Μάτια μου, Ηλίας Βρετός.

0: Αυτός είναι ο λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόλιου και έρχονται δύο άνθρωποι με λευκά και με παίρνουν όπως είναι και με χώνουν κάπου. Γιατί σου λέει αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλά.
1: Είπε όταν ήταν μικρός. Όχι, είπε όταν ήταν μικρός, δεν το εννοούσε έτσι όπως το έχετε
0: και
1: πάρει εσείς.
0: Πολύ ωραία. Σου λένε έλα, έλα να φορέσεις την ποδίτσα σου τη λευκή.
1: Άντε βρε Παναγιωτάκι μου, αγόρι μου. Έλα, έλα. Θα σε γυρίσουμε στην Αμοργό. Μην ανησυχείς καθόλου. Καθόλου.
0: Αχ, Θεέ μου, τι τραβάμε, τι τραβάμε. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε. Έχουμε επίσης συναυλία των Μετάλλικα να πούμε το Σάββατο.
1: Παιδιά, όντως έρχεται συναυλία.
0: Που όποιος μιλά ελληνικά έχει ψάξει εισιτήριο.
1: Και όχι μόνο, πιστεύω ότι θα έχουμε και τα γύρω χωριά.
0: Όχι, εννοώ, εμένα μου έχουν στείλει όποιες ξέρω.
1: Καλά, ναι.
0: Έχουμε μια άκρη να βρούμε εισιτήριο. Έχουμε... Παιδιά, τελευταία εβδομάδα πού να έχουμε την άκρη. Τις είχαμε ένα μήνα πριν και τα βρήκαμε.
1: Όντως, γιατί εγώ ξέρω ότι είχαν γίνει sold out από το πέρσι που ανακοινώθηκε η συναυλία.
0: Πάντα υπάρχει ένα safe στην παραγωγή που κρατάνε κάποια εισιτήρια.
1: Α, okay.
0: Αυτό όμως το δίνουν με μία φιδό.
1: Όπως υπάρχουν και κάποιοι που νομίζω αγοράζουν τα εισιτήρια κατευθείαν, δηλαδή με το που γίνει και μετά τα κάνουν.
0: Έχει γίνει και ένα σκάνδαλο γιατί η μεγαλύτερη εταιρεία, ας πούμε, εισιτήριων,
1: ναι,
0: εξαγόρασε ένα παραπέδι μεταπόλησης εισιτήριων.
1: Okay.
0: Πώς είναι, ρε παιδί μου, που η Gucci αγόρασε τη Vestiaire. Η Vestiaire είναι μια εταιρεία η οποία πουλάει μεταπολύει ακριβά.
1: Second hand.
0: Ναι. Αλλά μπορείς να πουλήσεις και καινούρια, άμα θες.
1: Αγόρασε η Gucci τη Vestiaire.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα.
0: Και κλείνει τα outlet. Μάζεψε γιατί.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Κατάλαβες. Σούσουρο. Ανδρομάχη.

0: Αυτή είναι η Αναστασία, βρέχει. Ένα daily couscous είναι εδώ. Με κοιτάζει καλά-καλά με το overdose.
1: Ναι, έχω πάθει σοβαρό τέτοιο overdose.
0: Ναι, γενικότερα, ναι.
1: Ποιο κλείνει τα outlet, η Gucci κλείνει τα outlet.
0: Η Gucci τα κλείνει. Θα γίνει, λέει, σαν τη Louis Vuitton πλέον και ναι. Την Chanel. Φουλ διαφήμιση σήμερα η κουμπί.
1: Ναι, γιατί άλλωστε όλοι μας παίρνουν Louis Vuitton, Chanel και Gucci. Για πες.
0: Όχι, δίνουν διαφήμιση.
1: Συγγνώμη, η Louis Vuitton δηλαδή και η Chanel τι κάνουνε?
0: Δεν έχουν outlet.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Οπότε έτσι θα γίνει και η Gucci. Δεν θα έχει outlet.
1: Θα έχει μόνο boutique. Mm. Πού είχα πάει και είχε έτσι τέτοιο της Gucci στη Φλωρεντία.
0: Η Φλωρεντία ανήκει στην Gucci, το τέτοιο. Το αγόρασαν για κάποια εκατομμύρια και το πουλάνε δις αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό το outlet
0: ναι,
1: εκεί.
0: Είναι ανήκει στην Gucci, ανήκει στον όμιλο Kering.
1: Παναγιώτη, με έχεις κάψει σήμερα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πόσες πληροφορίες όμως, αχρίαστες παρόλο.
1: Ναι, ναι.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
3: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
4: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
3: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
4: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
3: Ζήκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Daily

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, αυτή είναι η Ριελινίδου, εξηγήστε μου.
1: Εδώ είμαστε παρέα, παιδιά. Ναι, έχω κάνει τώρα εγώ μαζί με εσάς, να ξέρετε, γιατί είμαι και αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει, δηλαδή, ναι, δεν έχει ιδέα και γνώσεις, τέλος πάντων, πάνω στο κομμάτι. Τουλάχιστον στο πιο, στα ενδότερα της μόδας, δεν έχω μπει δηλαδή τόσο πολύ. Σε κάθε περίπτωση έχω μπει στα ενδότερα του Μασούτη. Μέχρι εκεί.
0: Σωστό το δρόμο.
1: Ακριβώς, μέχρι εκεί μπορούσα τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της ζωής μου που κάνω και πάρα πολύ διατροφή. Ένας Μασούτης λοιπόν είναι δίπλα σου. Κατέβασε και το διδραστικό χάρτη για να δεις ποιος είναι δίπλα σου. Μην ξεχνάτε ότι αν έχετε τη MasterCard είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Εφόσον έχετε κατεβάσει και το application, σας έρχεται και πάση notifications, δεν έχουμε πολύ καιρό να το πούμε αυτό, με την προσφορά της ημέρας. Όπως επίσης, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχοντας το application μπαίνετε σε ένα Μασούτι και έχετε παντού Wi-Fi. Ένας Μασούτις είναι προσβάσιμο σε όλους. Η MasterCard το πούνε είναι το μεγαλύτερο από την οικονομία σας, γιατί πάτε, κάντε τις αγορές σας και κερδίζετε πόντους με το που τη χτυπήσετε και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας.
0: Λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται, εμένα να ακούς, και επιστρέφουμε με Daily Throwback.
1: Με σοβαρή προσοχή όμως.

0: λίγες μέρες πριν κυκλοφορήσει. Το ακούς εδώ, Νίκος Απέργης, Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και παιδιά, μην ξεχνάτε, Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω παύλα κους, κάτω παύλα κους στο Instagram. Και Daily Couscous 2 στο TikTok, όπου μας στέλνετε τις προτάσεις σας για το Daily Throwback.
0: Ωραιότατα, λοιπόν. Είσαι έτοιμη?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν είμαι.
0: Εγώ θα σε πάω στο 2004.
1: Και δεν με πας.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι που γράψαν οι Πήγασος.
1: Ναι, οι Πήγασος.
0: Θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Αμυδρά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γυναίκα τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Κάτι. Είδες τη βαλίτσα μου στην πόρτα?
1: Την είδα.
0: Και μου πες και να βγεις που θα πας.
1: Μια βόλτα.
0: Αφού πια δεν με μετράς σαν πρώτα.
1: Ναι.
0: Τώρα θα σε μάθω να μετράς. Άντεξα τα πάντα εγώ για σένα.
1: Ναι.
0: Ήθελα να σε δικαιολογώ. Μέτρησα τα λάθη σου ένα-ένα. Για ένα μόνο δεν σε σηκώ.
1: Πάμε άλλη μία.
0: Ναι. Είδες τη βαλίτσα μου στην πόρτα. Μου πες και να βγεις που θα πας.
1: Γυναίκα είπες, ε.
0: Ναι. Αφού πια δεν με μετράς σαν πρώτα. Τώρα θα σε μάθω να μετράς. Άντεξα τα πάντα εγώ για σένα. Ήθελα να σε δικαιολογώ. Μέτρησα τα λάθη σου ένα-ένα. Για ένα μόνο δεν σε συγχωρώ.
1: Είναι πολύ γνωστή καλλιτέχνηδα.
0: Καλλιτέχνηδα είναι γνωστή, ναι. Είμαι πολύ γνωστή. Δεν είναι αυτή τη στιγμή στο spotlight, αλλά τότε.
1: Δεν είναι Μαρία Δαπηρίδη.
0: Όχι. Αλλά τότε γινόταν χαμός.
1: Άντεξα.
0: Άντεξα.
1: Σταμάτα. Μου θυμίζει κάτι πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Άκου τώρα. Άμα στο πω και όλες θα δεις.
1: Πω που την κλάτσαμε την βάρκα. Όμως ώρα δεν σε σίγουρο.
0: Ναι, δεν είναι εύκολη η αλήθεια να το κουπλέ και ούτε και θα το βρίσκα.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ. Δεν είναι η Μαρία Δαπηρίδη. Τότε ήταν. Πότε είναι το 2004?
0: Ναι. 22 χρόνια πριν.
1: Ήταν το 4. Όχι. Ήταν Μερκούριο.
0: Όχι.
1: Ποιος ήταν, ποια ήταν που έκανε το 2004?
0: Το 2004.
1: Το 2004. Δεν.

0: Είναι η Χρήση Παπαδιά. Pop, ρε, αλήθεια, το είχα πολύ στο. Ναι.
1: Εγώ θα το βρίσκω μόνο από το Πίγασος, γιατί είχαν γράψει όλο το άλμπουμ.
0: Pop,
1: μόνο από εκεί, το μου κάνει πλάκα ο Θεός. Ήταν το πρώτο άλμπουμ που λεγόταν Χρήση.
0: Pop.

0: Και επιστρέψαμε με ένα φορτηγό, με ένα τασάρα.
1: Α, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρή. Εν τω μεταξύ, είδε την μεταμφίστηση αυτή τη Χατζημινά στο Γερφέσι
0: Αντουφαμίλη. Πολύ ωραίο.
1: Το πήγε πάρα πολύ καλά, έτσι. Και κέρδισε κιόλα την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Μπράβο,
0: πολύ,
1: μπράβο.
0: Γενικότερα έχουν κάνει πολύ προσεγμένες
1: μεταμφίες
0: και τα λοιπά.
1: Και πολύ ωραία δουλειά έχουν κάνει.
0: Ούτε με τα Ματίδη δεν μ' άρεσε, να σου ειλικρινείς, από την...
1: Ούτε με, ούτε τη Μαρία Δεσπύρη δεν μ' άρεσε αυτό με τη Lady Gaga, μου φάνηκε πολύ...
0: Τη Lady Gaga όχι, με την Αρμανιτάκη.
1: Ναι, εντάξει, ήταν κάπως πιο ok.
0: Με την Άντζελα γέλασε πάρα πολύ.
1: Και ποιος την έκανε την Άντζελα, το είδα.
0: Μαγκλάρας.
1: Α, ναι, μπράβο. Ναι, όχι, ήταν εντάξει, ναι. Παιδιά, μαγικό. Και εντάξει, τρελάθηκα και με τον, ακόμα μια φορά με τον Boys Business, με τον Marilyn Manson που έκανε. Ακραίος. Ακραίος. Το παιδί αυτό έχει ταλέντο άλλο. Αλλά.
0: Δεν τα δίνει ο λαθέος. Τι να κάνεις. Μαλώεις.
1: Μαλώεις, κάτσε, μαλώεις.
2: Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 6:30.
2: Daily Couscous.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τέταρτο ημίωρο, εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Κοιτάξτε να δείτε πώς τελειώνει. Εν τω μεταξύ, δεν έχουμε πει τώρα καθόλου. Για το. Δεν το σχολιάσαμε. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Με τον άνθρωπο που 89 ετών μπήκε μέσα στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή αυτό το πράγμα εμένα με ξεπερνάει. Μπήκε μέσα με την καραμπίνα. Ένας άνθρωπος κυκλοφορούσε δηλαδή με μια καραμπίνα έτσι. Έχουμε γίνει, αισθάνομαι, πώς λέγεται.
0: American
1: Πραγματικά. Πραγματικά.
0: Τέξας.
1: Όχι, ρε. Πώς είναι, ποια είναι η συνοικία που είναι δίπλα στη Νέα Υόρκη, λίγο έξω από τη Νέα Υόρκη.
0: Bronx.
1: Bronx. Άχι, στο καλό. Αυτό προσπαθώ να
0: σου. Εγώ δεν το λέω αυτό σαν έκφραση.
1: Το έχουμε γίνει Bronx.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Δεν το ξέρω σαν έκφραση. Αλήθεια. Δεν το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Χατήρι, έτσι σε πιο φλόρικα. Δεν σου να πανδύει και Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Πάρα πολλούς.
0: Σήμερα θα πάω να δω το Devil Wears Prada, να ξέρεις. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θέλω πάρα πολύ.
1: Δεν σου είπα να πας να δεις το Michael Jackson.
0: Θα πάω.
1: Να πας να το δεις.
0: Παρέα, βρήκα τώρα για το Prada. Τι να κάνω.
1: Βέβαια. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια. Έχω δει πάρα πολλά βιντεάκια τα οποία έχουν να κάνουν με το
0: Devil Wears Prada. Έχω ακούσει ετερόκλητες απόψεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω κι εγώ τώρα. Ξέρεις τι θέλω να κάνω πρώτα. Το ένα το θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι το ένα καλά.
0: Δεν θυμάμαι το ένα.
1: Δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
0: Επίσης το είδα πέρυσι και σε musical.
1: Α, ναι.
0: Ναι, στην... στο West End. Το Dominion παίζει.
1: Εντάξει, εκεί τότε. Το θυμάμαι.
0: Επίσης το είδα πέρυσι και σε musical.
1: Α, ναι.
0: Ναι, στο West End. Το Dominion παίζει.
1: Εντάξει.

0: σουξεδάρα, διασκευάρα από Κέντι Γαρμπή, και έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Το ακούς πρώτα εδώ, υποσυνείδητο. Κάπου εδώ λέμε ένα αντίο.
1: Έτσι λέμε.
0: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες, να πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν, που έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα, 5 Μαΐου. Εμείς αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Νούμερο 4.
3: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
1: Νούμερο 3.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Νούμερο 2.
5: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
6: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
7: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 7.

0: φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Οπωροπολείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
0: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
0: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
1: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά άλλο. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620 89579.
1: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα. Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
3: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
3: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620 27 733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
3: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
4: 102,1. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1. Γιόλο.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
3: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
5: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
3: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
5: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
3: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
5: Ακουστικά βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
3: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
5: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 τη ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
3: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοία δεν είναι πια πρόβλημα.
6: Τα πατήσατε.
7: Τα λερώσατε.
6: Τα χαρήκατε.
7: Και πολύ καλά κάνατε.
6: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
7: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας, οικονομικά και ποιοτικά.
6: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
7: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
6: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
7: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620-89579.
6: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
8: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
9: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
8: 102,1.

102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 4.
2: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Όπου και αν πας,
7: εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
6: 102,1.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Ζήσε,
1: χόρεψε,
0: τραγούδα 102,1.
1: Γιόλο.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Πράσινο, το χρώμα της χαράς, της ζωής.
1: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
0: Φυτώριες Αντάρδος.
1: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
0: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
1: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
0: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
1: Φυτώριες Αντάρδος.
0: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
1: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
0: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 2262-0-29-158 και 6945-510-263.
2: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
3: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
2: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
3: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
2: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θιβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
3: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: 102,1 Γιόλο.
5: Μία νύχτα, ένας ρυθμός, ένας σταθμός.
6: Εκατόν δύο κόμμα ένα, Γιόλο FM. Πρώτη μετάδοση.

τους λόγους μες στο χάρτη, σε μια πόλη σκοτεινή, και δεν σε βρίσκει αγάπη, κι αφού αντέχει

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

102,1. Γιόλο.

0: 102,1. YOLO.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Τι κάνεις. Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Λέει, λέει, λέει,
1: πως μ' αγαπάει ψέματα. Είμαι η Τζόζεφιν. Και
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Τι να σας πω.
4: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ. Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110. 102,1
4: γιόλο.
5: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Μόνο επιτυχίες non-stop.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίμενα.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 102,1 γιόλο.
1: Μία νύχτα, ένας ρυθμός, ένας σταθμός.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ψυχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.
1: YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου. YOLO

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
2: Ανέβηκα ψηλά και

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Ανακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου

0: εκείνος που για σένα.
1: 102,1.
0: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 101,5.

καφέ σου ήταν για σένα όλο αυτό. Πώς δεν ένιωσες ποτέ σου σαν όταν πίνεις το καφέ σου ήταν για σένα όλο

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: YOLO 102,1.